ξέρω. Αν γίνεται το μέσα, τότε μα το αδειάζει τώρα. Πρέπει να το καταφέρω. Βίδα, αυτό που λένε ότι σα φέρνω, δεν φύγω σφαίρα. Λίστα να μην πάει να πάει. Όπω και αυτό, κάτι τράβει, δεν είναι σφαίρα. Τότε σα αγγίζω, δεν σα αγγίζω πάλι να πάει. Και γιατί του έτσι σώρε, τότε σα αγγίζω, δεν σα αγγίζω, δεν σα αγγίζω. Και όπω που έρθει, με ρισόρτα, γιατί μη κύριε, θα έχω σφαίρα. Μα η ώρα μου, θα πούσε, γιατί